0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας, Πατ.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας, Πατ.
2: Πο.
3: Ποιος κάνει ο καούγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πο Λάσο.
1: Λάμπας
2: καημίνας καμπινά.
1: Ταίπ.
2: Ισβαζόλιο μένεσου η κομμαντρουότα.
1: Αχα.
2: Νορέου κατ μπούτα πριζουρέτουμετ.
1: Θα λάω.
2: Ο τε κοντέλ. Καίπ τε κοντέλ,
1: τάμ κατ
2: τ.